Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Θα ακούσουμε σήμερα το κυπριώτικο σκέτς του Ανδρέα Κουκίδη «Βαφτίσιο στο μοναστήρι», το οποίο πρωτομεταδόθηκε από το ΡΙΚ το 2003.

0: Πάρτε το απόφαση. Τσίνον που λαλεί ο τοφής, τσίνον εν να γίνει.
1: Ξανασκέφτου το γέ μου, άκουσε τη γνώμη της Ελένης.
2: Πότε άκουσε τη γνώμη μου μητέρα και να την ακούσει και τώρα. Πότε μάθηκε να έχω γνώμη μες στον το σπίτι. Είμαστε σκοντών τώρα 12 χρόνια παντρεμένοι. Έτο, έσυ με μόνο για να του δουλεύω. Να τσαπίζω, να ποτίζω, να πλυνίσκω, να μαϊρεύκω και να σφουγγαρίζω.
0: Αν νομίζεις πως είναι να με τουμπάρεις με το ταούλα που λαλεί και να σ' αφήκω να κάνεις το δικό σου γελιέσαι.
1: Είναι τα δικό της και είναι τα δικό σου γέ μου. Έσυ δικό της και δικό σου. Ό,τι σκεφτείτε, ό,τι αποφασίσετε, είναι και για τους κοιό σας.
0: Σιωπή είναι σου, μανά. Δεν ερωτήσαμε τη γνώμη σου. Δεν σε βάλαμε δικαιώρο.
1: Φτάνει να αποφασίσετε το σωστό. Τσίνον που πρέπει.
0: Το σωστό αποφασίσαμε το.
2: Αποφάσισες να λαλείς.
0: Έστω, αποφάσισες.
2: Να λαμνήσουμε να πάμε στην άλλη άκρη της Κύπρου για να βαφτίσουμε το μωρό.
0: Τόση και τόση πάση.
2: Εγώ τουλάχιστον που το χορκό μας, δεν ξέρω κανέναν που να πει ενεί στον Απόστολο Ανδρέα για να κάνει βαφτίσια.
0: Ρώτα όμως κι αλλού.
2: Πού να ρωτήσω.
0: Ο κόσμος ούλος δεν είναι μόνο το χορκό μας.
2: Εγώ θωρώ είναι τα κάμνη ο κόσμος που δίπλα μου, ο κόσμος που ξέρω, ο κόσμος που με θωρεί και θωρώ τον κάθε μέρα.
0: Εμείς δεν είμαστε σαν τους άλλους.
2: Τούτον εν το παράζι μου. Πέφτω και ξυπνώ και παρακαλώ το Θεό να σε φωτίσει να κάνει τσεσού τσινόν που κάνει ο κόσμος ούλος. Ο κόσμος ο νοικοκυρεμένος.
0: Εγώ δηλαδή δεν είμαι νοικοκύρης.
2: Δεν είπα πως δεν είσαι νοικοκύρης.
0: Είναι που είπες καλό.
2: Κάθεσαι, στέκεσαι και κατεβάζεις ιδέες. Τούτον εν το μαράζι μου.
0: Κατεβάζω ιδέες.
1: Πας τούτον εσύ δίκαιον γενικά.
0: Σιωπήνε σου μανά.
1: Θα ταλαιπωρηθούμε γε μου, θα κατασκοτωθούμε αν πάμε τόσο μάκρος να βαφτίσουμε.
0: Ούτε με το γαούρι θα πάμε, ούτε με τα μάξι. Με το αυτοκίνητο θα πάμε.
2: Με το αυτοκίνητο.

0: αυτοκίνητο.
1: Ναι, με το αυτοκίνητο.
0: Ποιον αυτοκίνητο?
1: Όποιος μου κάνει την καλύτερη τιμή, τσίνου θα πω.
0: Μα θα πάει να νοικιάσεις αυτοκίνητο για να μας πάρεις τον Απόστρον Ανδρέα να βαφτίσουμε?
1: Δεν είπα ότι θα νοικιάσω αυτοκίνητο.
0: Ήνταν που είπες καλό.
1: Είπα, όποιος μου κάνει καλύτερη τιμή.
0: Εν το ίδιο.
1: Με το αυτοκίνητο μπορεί να πας τζάλι.
0: Γράψε το όπου θέλει και να τα θυμάσαι. Στο τέλος θα στοιχήσει περί του, αν πάμε να βαφτίσουμε εις το μοναστήρι.
1: Ούτε το έναν τρίτο δεν θα στοιχήσει.
2: Έκατσες, υπολόγισες
1: τα? Ναι, υπολόγισα τα.
2: Άμα αφκείς έξω πόσο σου γέ μου, τα ριάλια κατατροχούν και φεύγουν που την πούγκα σου χωρίς να το καταλάβεις.
1: Για εκείνους που δεν κάνουν τον λοαρκασμό τους.
0: Και σου έκαμες τον.
1: Ναι, έκαμα τον.
2: Έκαμε μας τον και εμάς.
1: Άμα μου λείψουν τα ριάλια και να σας συζητήσω, τότε να σας κάμω και τον λοαρκασμό. Προς το παρόν, εγώ κρατώ το πουντζί και εγώ το γεμονώ.
0: Και με τους σκόπους τους δικούς μας όμως.
1: Θέλετε να σας τα υπολογίσω?
2: Προτιμότερο γέ μου να είμαστε σίγουροι.
1: Εσού που τους ξέρεις καλύτερα, έμανα, λοάρκασε πώς είμαστε που τη γενιά τη δική μας.
2: Να λοαρκάσω μόνο τα δέρκια, οξά και τα πρώτα νύψη.
1: Αν κάμουμε βαφτίσα στο χωρκό, αναγκαστικά να τους λοαρκάσεις ούλους.
2: Και αν πάμε στο μοναστήρι.
1: Αν πάμε στο μοναστήρι, μόνον εμάς.
2: Ποιους εμάς?
1: Εμάς, τα παιδιά μας, εσάς τους γονιούς μας και τους κουμπάρους μας.
2: Μα θέλουν αγόγια τούτοι ούλοι.
1: Λοάρκας τους τούτους και βρίσσε.
0: Α, είσαι να τους λοαρκάσω εγώ κύρα. Έχουμε και λέμε, δυο εμείς και έξι τα κοπελούθια μας οχτώ.
1: Μα λοαρκάζει και το νεοφώτιστο για θέσεις στα αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, τι είναι φκαρτο έξω, μην είσκουν πέντε.
1: Δυο θέσεις να λοαρκάζεις για τα κοπελούθια.
0: Τους άλλους είναι να τους δίσουμε που πάνω στην καμπίνα, ενώ ξαπού πίσω και να τους κολοσύρνουν.
1: Θα τους κρατούμε μπασταγόνατα μας.
0: Θα τους κρατούμε μπασταγόνατα
1: ναι.
0: μας.
2: Εντάξει, ήδη μακρινό γε μου, είναι να ψηθούμε ώσπου να πάμε και να έρθουμε.
1: Βάλε τρεις θέσεις για τα μωρά, τελειώνουμε.
0: Χατ, να βάλω τρεις. Δυο θέσεις για λόγου μας και τρεις για τα μωρά πέντε. Δυο οι γονείς σου και δυο οι γονείς μου άλλοι τέσσερις εννιά. Δυο οι κουμπάροι μας και τρία τα μωρά τους άλλοι πέντε γίνονται δεκατέσσερις. Τέσσερις οι γονείς των κουμπάρων μας γίνονται δεκαοχτώ.
1: Αν πάνε οι γονείς των κουμπάρων μας, ας πιερώσουν το αγωγείο τους.
2: Κι αμέ που είμαστε καλά καλούλικα θα παρεξηγηθούμε με τους δικούς μας γέ μου.
1: Μα γιατί να παρεξηγηθούμε?
2: Μα γίνεται να καλείς πλάσματα να πάνε στα βαφτίσια του παιδιού σου και να καρτεράς να πιερώσουν το αγωγείο τους.
1: Ποιος σου είπε πως να τους καλέσω?
2: Α, ε, θα τους καλέσεις.
1: Όποιος θέλει και όποιος προλάβει να εξασφαλίσει τη θέση, ας έρθει.
0: Καλά, λαλείς μητέρα, θα παρεξηγηθούμε με το συγγενολόι μας ούλο με την ιστορία.
1: Πέ μου πόσους υπολόγισε και βρίσσε.
0: Καμιά νικοσαρκά.
1: Τέλος πάντων, ας πούμε 20.
2: 20 νομάτι που 10 σελήνια αγώγιο να λοαρκάσεις τον καθένα, έτες 10 λίρες.
1: Γιατί να θέλει 10 σελήνια αγώγιο για τον καθέναν, για να μας πάρει στον Απόστολο Ανδρέα ο Τριμπάκυρος?
0: Έλα μνε ρώτα το.
1: Στη Λεμεσό με ένα σελήνι μπέρνει μας.
2: Η Λεμεσός 10 μίλια που το χωρκό μας γέ μου. Μα ο Απόστολος Ανδρέας λαλούν είναι 100.
1: Τέλος πάντων, έστω, ας πούμε 10 λίρες. Τούτον εν το κύριο μας έξοδο. Ενώ αν μείνουμε εις το χωρκό, να πουληθούμε για να κάνουμε βαφτίσια.
0: Μα γιατί να πουληθούμε, καλέ?
1: Εγώ λαλό σας, να θέλουμε 5 άτροφες να ταΐσουμε τους ξένους. Που 5 λίρες να λοαρκάσεις τη μια, έτες 25 κιόλας τις λίρες.
2: Μα ποιους και πόσους λοαρκάσεις να καλέσεις, γε?
1: Αν πούμε να βαφτίσουμε, δαμέ. Δεν θέλουν κάλεσμα και ξέρεις το πολλά καλά. Όποιος ρε σιπόξω να μπαίνει και σου.
2: Ως που έχουμε εντρώμε, γε μου. Άμα λείψουν να σηκωθούν να φύγουν.
1: Είπα όχι. Το κοπελούιν θα το βαφτίσουμε στο μοναστήρι.
0: Και φάσε πως εν να πούν το λόντους ότι βαφτίζεις παραχορκού για να μεν του τσεράσεις.
1: Θα πούμε πως το τάξαμε στη χάρη του.
0: Ξανασκέφτου το λαλό σου και να το μετανώσεις. Δαμε αν κρατούμε ξοθιάζουμε. Αν δεν κρατούμε είμαστε νέσο μας. Περνούμε με ό,τι έχουμε.
1: Είπα όχι.

0: Κουμπάρε το βι. Κουμπάρε το βι.
1: Γεια σου, κουμπάρε Κωστή.
0: Έλα, κάτσε να πιεις καβέ.
2: Ευχαριστώ, κουμπάρε.
0: Έκαμε εκεί, ένα καβέ του κουμπάρου.
2: Πώς πάει, κουμπάρε? Είσαι καλά? Η κουμέρα είναι καλά?
0: Δόξα σου Θεός, κουμπάρε, καλά είμαστε. Έλα, λούσαμε να έρθουμε πολύ κοντά σας τούτες τις ημέρες, να δούμε τι να μπορούμε να κάνουμε με τα βαφτίσια.
2: Κόπιαστε όποτε θέλετε, κουμπάρε.
0: Είναι λαλείς για την Κυριακή που είμαστε για τια σερή.
2: Ελάτε το μεσομέρι, κουμπάρε, να μεσομερκάσουμε κιόλας.
0: Δεν είναι ανάγκη, κουμπάρε, να σας βάλουμε σε φασαρία.
2: Για όνομα του Θεού, κουμπάρε, να μου τούτα που λαλείς.
0: Πες μου να δούμε, κουμπάρε, αποφασίσετε είναι από να βγάλουμε το βαφτιστικό μου?
2: Ανδρέα λαλούμε, κουμπάρε μου.
0: Είναι τα λόγια καταλήξετε στο Ανδρέας. Δεν έχουμε κανένα Ανδρέα μες στη γενιά μας. Ούτε εμείς, ούτε εσείς.
2: Ήταν να κομιλάρωστο τελευταία, κουμπάρε μου, και έταξε τον οικουμέρα σου στη χάρη του να βγάλει το όνομα του.
0: Πώς πάει τώρα, είναι καλά?
2: Δόξα σου ο Θεός, λάλουμε πως του πέρασε.
0: Αφού τον έταξε οικουμέρα, κουμπάρε μου, είναι να μπορούμε να κάνουμε. Του Αγίου μεν του τάξεις.
2: Δόξα να σου ο Θεός. Εχάρισε μας καμπόσους, κουμπάρε, και αρσενικού και θηλυκούς. Τα ονόματα των γονιών μας ευκάλαμε τα και τα τέσσερα.
0: Ό,τι σαν είναι, κουμπάρε, φτάνει ένα όνομα χριστιανικό.
2: Είναι αλήθεια, κουμπάρε, είναι κάτι σε εκτίμησης που σε έχω. Έθελα πολλά να δω και στο όνομά σου. Μα ήρθε μας άξιπα τούτο το πρόβλημα και σκεφτούμαστε κιόλας με την κουμέρα σου, είντα λογής να σου το πούμε.
0: Για όνομα του Θεού, κουμπάρε, με λαμβάνεις υπόψη σου έτσι πράγματα. Φτάνει που είναι καλά το μωρό.
2: Κι άει στον πελάν, κουμπάρε μου, εν και ξέρεις είντα μπόπια εν και έκαμε η κουμέρα σου.
0: Τι έκαμε, κουμπάρε?
2: Εντάξει, το ακούγεται σου να πάμε να το βαφτίζουμε στο μοναστήρι του.
0: Μα τσιπάνω στο ακροτήριο του Αποστόλου Ανδρέα.
2: Τσιπάνω.
0: Για λόγου μα δεν είναι πρόβλημα, κουμπάρε, μα έχουμε μωρά, έχουμε γέρου. Πού είναι να του πάρουμε μητά μα τούτου ούλου τόσο μάκρου? Ένα κατασκοτωθούσι.
2: Στο κάτω-κάτω, κουμπάρε μου, όσοι μπορούσαν και όσοι δίνονται.
0: Ένα κοντεύκι να θέλουμε μια ημέρα να πάμε και μια να στραφούμε, κουμπάρε μου.
2: Και εγώ έτσι υπολογίζω, κουμπάρε μου. Μα πέ μου και σου να μπορώ να κάνω. Ξέρει το πείσμα των γυναικών.
0: Και πότε υπολογίζετε να πάμε με τη βοήθεια του Θεού?
2: Λαλούμε για το 15 Αύγουστο.
0: Το 15 Αύγουστο?
2: Ναι.
0: Μα άκουσες, κουμπάρε μου, ήταν που γεννήσκεται στον Απόστολο Ανδρέα το 15 Αύγουστο?
2: Ήταν γεννήσκεται.
0: Δεν έχει τόπο να πατήσει το πλάσμα που τον κόσμο τον πολύ. Τα περί του κτηνάζει, τα περί του αυτοκίνητα, από ό,τι λαλούν, μείνουν έξω από τα σύνορα του μοναστηρικού.
2: Όπου μείνουν οι άλλοι, θα μείνουμε κι εμείς, κουμπάρε μου.
0: Ξανασκεφτείτε το να ταλαιπωρηθούμε.
2: Λαλώ να αλαμνήσουμε την παραμονή της Παναγίας πρωί-πρωί, κουμπάρε μου, όσο να χαράξει. Με τη βοήθεια του Θεού, ώσπου να αρκέψει ο σπερινός, εν να φτάσουμε.
0: Και πού να κοιμηθούμε, κουμπάρε μου?
2: Για όνομα του Θεού, κουμπάρε μου, έχει καλύτερον τόπον που το ξενοδοχείο των αστέρων.
0: Μπορεί να είναι άουστο, κουμπάρε μου, μα τις νύχτες εν κρυάδα από κάτω από τ' άστρα.
2: Μα δίπλα στη θάλασσα, κουμπάρε μου, να πάμε. Έτσι να βγούμε το τρόδος.
0: Τέλος πάντων, αφού τα αποφασίσετε, είναι τα να πούμε εμείς.

0: Αμάνα μου, Τζος, που σκέφτομαι πόσα πατσαρίτσια έχω να συνάξω για να πάρουμε μητά μας στο μοναστήρι, πιάνουμε τα ριά του χάρου.
1: Πιάνουν σε τα ριά του χάρου επειδή έχεις να ετοιμάσεις μια βαλιτσούα για το μοναστήρι.
0: Εγκαλέ μια βαλιτσούα. Να φορήσει μια βαλιτσούα τα ρούχα έξι κοπελουθιών και τα δικά μου.
1: Έντζε να μετακομίσουμε, ρε γενικά. Μια νύχτα νουλίνουλίνα να μείνουμε.
0: Μια νύχτα, μα θέλουν και τις πιζάμες τους, και τα σόρουχα τους, και τα σεντόνια τους, και τις πατανίες.
1: Μα λοαρκάζεις να τα κουβαλήσεις τούτα ούλα μετά μας.
0: Εν τέλω είσαι να κοιμηθούμε τη νύχτα, όπως μας γέννησε η μάνα μας.
1: Με τα ρούχα μπορούμε να φορούμε.
0: Και τα ίδια ρούχα θα τα φορήσουμε και την επομένη για να πάμε στην εκκλησιά, αντζίστερα στα βαφτίσια.
1: Εσύ προσκύνημα μπορεί να πάμε, ρε γενικά. Έντζε σε γάμον και ανάγκη να είμαστε αλλαμένοι, ξαλαμένοι.
0: Εσύ Παναήρη που πάμε. Άκουσες πόσος κόσμος πάει το 15ο στον Απόστολον Ανδρέα.
1: Οι άλλοι λοιπόν να πάσουν είναι να κουβαλήσουν βαλίτσες και παούλα.
0: Όχι, είναι να πάσουν τίτσιρι.
1: Μόνο τα απαραίτητα να πιάσεις. Γιατί μένει ξηχάνει και το άλλο.
0: Ποιον άλλο.
1: Δεν και μόνοι μας που να πάμε. Όπως έχουμε να πάρουμε εμείς τα πατσαρίτσια μας έχουν και οι άλλοι. Αν κάμουν όλοι σαν εσέναν, ήταν μοναγενή, πού είναι να τα βάλουν.
0: Είσαι σίγουρος πως είναι να πας στην άλλη.
1: Είναι δυνατόν να ξεκινήσει αυτοκίνητο για τον Απόστολο Ανδρέαν παραμονή της Παναγίας και να με γεμώσει.
0: Θέλω που τον πλάστη μου, ρε, να τους φωτίσει να μην ενδιαφερθεί κανένας και να δεις ήταν μπορεί να πάθεις.
1: Ήταν μπορεί να πάθω.
0: Να πιερώσεις τα γόγιον του αυτοκινήτου μόνος σου. Να σε μάθω γιο να κουρτιστείς, να πάεις να βαφτίσεις στο μοναστήρι για να κάνεις δίθεν οικονομία.

0: Εγώ λαλό σου ότι εμπαραμύθηκε που σου πουλήσε ο κουμπάρο μα. Ούτε αρρώστησε το μωρό, ούτε το τάξα.
1: Μα δυνατό.
0: Όπω σε θωρώ, και θωρίζμε.
1: Γιατί το κάμνει καλό.
0: Μα δεν καταλαβαίνει.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνει.
0: Περιπέζει με τώρα.
1: Ό,τι θέλουν να σκάμω, ρε μυροφορά. Το μωρό είναι δικό του. Τι είναι έχουν τον πρώτο λόγο.
0: Για οικονομία που το κάμνει ο κουμπάρο.
1: Δεν είναι δυνατό, ρε γυναίκα. Τόσο νούνεσαι να κόψουμε να πάμε τόσο μάκρο να βαφτίσουμε για να κάνουμε οικονομία.
0: Μα τώρα είναι να τον μάθει.
1: Και είναι άλλο εις υπολογίζει κατά τη γνώμη σου πως είναι να κάνει οικονομία.
0: Το πρώτον και κύριο είναι να γλιτώσει λαλί σου τα τραπέζια.
1: Είναι τα τραπέζια ρε μυροφόρα. Ευβαφτίσια μπορεί να κάνουμε. Εν και γάμο.
0: Ξέρεις πολλά καλά πως έτσι ο ψωροπερήφανος. Έναν έχετε να του λαλούν πως ευάφτισαν και νεκάλεσαν για να τραπεζώσει.
1: Οι άλλοι καλούν τον κόσμο νουλών.
0: Άλλον οι άλλοι και άλλον ο κουμπάρος μας. Ο κουμπάρος μας παριστάνει και ο παράγω. Θέλει να τα πιένει καλά με ούλους. Με σου φανεί παράξενον, άρκον από τα βριστίτια για μουχτάρι.
1: Εν ιδέε που βάλει.
0: Δαμέ είμαστε, και να με θυμηθεί.
1: Και να του στοιχήσει λιότερα, αν κόψει να μα πάρει στην άκρα του κόσμου.
0: Για τούτο σου λαλό, δεν τα υπολόγισε καλά. Αύριο όμω που να λαμνήσουμε με τη βοήθεια του Θεού, θα δει τον νόστο.
1: Έρκει μου το φωτίσει ο Θεό, και αλλάξει ιδέα, γιατί είναι να σου το κρύψω. Φοβούμε πω ένα κατασκοτωθούμε. Και εμεί, μα προπάντων οι γέροι μα, και τα μωρά μα.

0: Έλα τώρα που είμαστε μόνοι μας, τσεπέ μου. Ίνταλος σου κατέβηκε τούτη ιδέα.
1: Άφης με ίζυγον τώρα, έχω δουλειά.
0: Α, δεν συντήσεις της μάνας σου, ποιο ένα συντήσεις ρε.
1: Μα τι θέλεις να σου πω τώρα, τσε πλήμελας με.
0: Να μου πεις, Ίνταλος σου κατέβηκε η ιδέα του μοναστηρκού.
1: Είπα σας το, μα εν το βελονιάσαι.
0: Για να κάνεις οικονομία.
1: Ναι, για να κάνω οικονομία. Εμπέντε που βαφτίσαμε στο χωρκό και ξέρω. Όσα έδωκα ως τώρα για τα βαφτίσια, εγώ ράζα έναν κοπάι νέγες.
0: Και να πάσει στο μοναστήρι για να κάνεις οικονομία.
1: Στο κάτω-κάτω, να δοκιμάσουμε.
0: Ίνταλος, σε πίντεψες έτσι άξυπα, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα σου πω, μα μην πεις τίποτε της γυναίκας μου, γιατί θα τη βάλεις πάνω στην κεφαλή μου.
0: Άκου.
1: Ήβρα ένα χωραφού είναι πρώτον πράγμα. Με τα ριάλια που κρατώ και με εκείνα που ορπίζουμε να πιάσουμε άρκον μπορ να ρίψουμε τα τεράτσα, θα αρκούμε ένα τα καταφέρω να το αγοράσω.
0: Ε?
1: Αν εξωθιάσω τα ριάλια που κρατώ πάνω στα βαφτίσια του μωρού, θα χάσω την ευκαιρία. Κοινός που τόσο είναι και καρτερά. Φτιάζεται και εκείνος να πουλήσει γιατί έχει ανάγκη.
0: Παρέτα γέ μου που να πας να αγοράσεις τα παλιοχώραφα του καθενού. Κοινά που έχουμε δεν τα προλαβαίνουμε.
1: Μα εμπόνι ξέρεις είναι τα χωράφι εμπόνι. Έχει 15 τερατσές μέσα και 7 ελιές όπως τις βασιλικές. Είναι η χαρά σου να τις θωρείς. Μόνο που το μαξούλιν που έχουν πάνω θα πιάσω τα μισά ριάλια που να δω.
0: Και πόσα ζήτα.
1: Ζήτησε μου 110 λίρες για να πέσει σίγουρο πάνω στις 100. Μα εγώ να το ρίψω παρακάτω.
0: Παρέτα λαλό σου. Τα χωράφια και οι περιουσίες θέλουν σέρκα, κόκαλα και κόξα για να σύφκεις να τα σάσεις.
1: Ένα νίασμα και ένα διόλισμα δεν είναι πολύ φασαρία.
0: Έτσι το σύναμα.
1: Μακάρι να έχεις μαξούλι να συνάεις.
0: Και να μας πάρεις στην άκρα του κόσμου για να κάνεις τάχα οικονομία να αγοράσεις χωράφι.
1: Τα χωράφια είναι να κάνουν αξία μια ημέρα, να μου ακούετε.
0: Δόξα σοι ο Θεός, κάνουμε και εκείνα που έχουμε.
1: Ξέρεις να μπου λαλούσαν οι πρωτινοί. Σπίτι όσο να σε χωρεί και μάλιν ώσπου θωρεί το μάτι σου.
0: Ναι, μα όχι να γίνουμε και δούλοι τους, όχι να γεννούμε και δούλοι τους.

0: Ay, μωρό μου, μην κλείς, μωρό μου. Αμάνα μου, τσιπάμε το που τα ψέματα μαλλιαστεί που τα αλήθηκε. Ο άντρας μου νομίζει πως οι άγιοι πιάνονται περιπέξιμο.
1: Τι έχει η κόρη μου το μωρό σου και κλαίει?
0: Σαν να συλληβρά στην τζιρά.
1: Έλα εδώ. Α, έχεις δίκιο, κόρη μου. Βράζει το μέτωπο του.
0: Δεν λαλείς να πάθαινε έτσι άξυπα καλοκαιρκάτικα.
1: Μην πα και τρώνει και ξυσκεπάζεται τη νύχτα.
0: Πώς θα ξυσκεπάσει τη τζιρά αφού τουλουπιάζω το κόμμα?
1: Κόψε του κόρη μου το τουλουπιάσμα με στούτο το καμίνι.
0: Ε, στον πελά σκέφτομαι κιόλας ότι πειθαρκού να το πιάσουμε και να λαμνήσουμε.
1: Πέρκει φωτίσει ο Θεός τον άντρα σου και αλλάξει γνώμη.

0: Ετοιμάζετε τις βαλίτσες σας, κουμπάρε μου?
1: Είναι τα βαλίτσες, κουμπάρε, να πάμε πέρα.
0: Πιένε πέτω τη κουμέρα σου που πέφτει και δεν κοιμάται από την εννιά.
1: Τώρα να μάθεις τις γενέτσες, κουμπάρε μου. Και η δική μου το ίδιο είναι.
0: Εγέμωσε το αυτοκίνητο, κουμπάρε.
1: Με μου πεις.
0: Όσον γελάλε μου το τώρα ο τριμπάκυρος. Αλότος τους να φόρεν είπεν, δεν θα τους έπαιρνεν όσους ενδιαφερθήκαν.
1: Είναι η αλήθεια, ο κόσμος δεν έχει με πολλές δουλειές τώρα. Εθερήσαν, αλωνέψαν, ανεμίσαν. Ως την ημέρα που να βγούμε στα τεράτσα, έχουν καμιά δεκαρκάν ημέρες να πνάσουν. Λαλού σου, ευκαιρία να πάμε που πότε να ξυσκάσουν.
0: Ούλοι καπαλιάζουν να βγούμε το χορκόν τους, και η μάνα μου κάμνη κούτσα.
1: Μεν την παρεξηγάς, κουμπάρε. Εν τη φασαρία που σκέφτεται. Γιατί η κακά είναι τα ψέματα. Εμείς πάμε για δουλειά.
0: Είναι τα δουλειά, κουμπάρε μου, για όνομα του Θεού. Εν να πάμε να αλωνίσουμε, ο ξανανεμίσουμε.

0: Βρασινά κο νερό, κόρη μου, να το λούσουμε.
1: Με τη βράση την πόση, καμνή να το λούσουμε,
0: Τζίνα. Όσο να γλιάνει το νερό, και καμνή του καλό.
1: Καλά.
2: Να μπορεί ο αντρικό μου και κλαίει.
0: Διαμαρτύρεται, πω να τον ξενιτέψει για να το βαφτίσει.
2: Είτε η μάνα του το δασκαλεύει, είτε είστε δε.
1: Έχει βράστη το μωρό.
2: Έχει βράστη.
1: Έλα, Τζίσε να δει.
2: Πρόσεχε να δω. Χαρά στο πράμα. Το χέρι μου βράζει περί του που το μετωπών του.
0: Μα όχι να το ρίσκεσαι στα αστείο.
2: Μια χαρά εν το μωρό.
1: Τότε είναι τα κλαίει.
2: Είτε πεινά είτε νιστάζει.
1: Όσον και ξύπνησε και όσον και τάισα τον.
2: Εξύπνησε στον άουρο φαίνεται.
0: Ό,τι και να πούμε κόρη μου δεν καταλάβει τούτος. Επήρεν το απόφαση.
2: Και να θέλω τώρα δεν μπορώ να κάνω πίσω. Το αυτοκίνητο εγέμωσε.
1: Θέλεις να πεις θα πιάσουμε το μωρό ή στην κατάσταση του και θα λαμνήσουμε.
2: Θέλουμε δυο μέρες ακόμα ώσπου να φύγουμε.
1: Κι αν μη κακόν πάει προς το σειρότερο.
2: Με φάσε τίποτε. Ο Άγιος που να πάμε στη χάρη του θα μας βοηθήσει να πάμε και να στραφούμε καλά.

0: Απαναία μου, επηρεάσει ο ύπνος. Κορή Ελένη, κορή Ελένη.
1: Ναι.
0: Ξύπνα,
1: ναι.
0: Καλέ, ξύπνα, και αρκίσαμε.
1: Εξημέρωσε.
0: Άκουσα τον παιδινό να κράζει. Ξύπνα, άτσο που να σάσει έξι μωρά να βγει ο ήλιο.
1: Να σάσω, Λαλίσο, ένα σάσουμε. Να σάσω, τη μοίρα σου βγάλει την έξω, και ακόμα δεν ελαμνήσαμε.
0: Θωρετά στρών τη αυκή σου που έφυγε.
1: Αν ευκήκε το άστρο τη αυκή, να αρχίσουμε να πάμε στο μάστρο και να μα κόψει που το μεροκάματο.
0: Να φύγουν και να μα αφήκουν.
1: Καλύτερα.
0: Πώ πάει το μωρό.
1: Ενιάστηκε για το μωρό.
0: Ετσιμήθηκε, ήσυχα ψε.
1: Ετσιμήθηκε.
0: Άμα σα λαλώ ότι ο Άγιο είναι να μα βοηθήσει να μου ακούετε. Έμανα! Έμανα!
2: Ναι!
0: Εξύπνησε!
2: Σου είναι τα λάδι.
0: Έλα να τανίσει τη Ελένη να σάσετε τα μωρά.
2: Η αφενκιά σου είναι τα κάμνη.
0: Αρκέψετε τα παράπονα πριν να λαμνήσουμε.

0: Κουμπάρε το βι! Είσαι καλά και την βαλίτσα μας. Όλα μας την πάρει ο αέρας.
1: Α, είσαι καλέ τον κουμπάρο να κάνει τη δουλειά του.
2: Μα πότε ξανά κάμεν έτσι δουλειά κουμέρα μου ο κουμπάρος σου.
1: Έκα μια τέχνη να δείσεις τις βαλίτσες πας στην καμπίνα του αυτοκινήτου κουμέρα.
2: Αντί να φύγει το σοφέρι να φύγει να τις δείσει που είναι η δουλειά του είναι κατόθυνο άντρας
3: μου. Έμανα, που τα βρεις μου και γίνονται ο καλάθι μου και αμείς τα πόθηκε.
4: Κάνει ένα κογλίωρα και γίνει και πρόεμα και είμαστε δαμέ.
3: Φέρ το καλάθι και βρίξε.
4: Δείσε το καλά.
3: Άντε, εμπάτε μέσα να κάτσετε.
0: Είτε στέγεστε, γιατί άλλο είσαστε. Άντε, γενέκια, ρέξετε
1: μπρο. Αφήστε με να ρέξω μπρο, περκεί βρω καμιά θέση κοντά στο παναθύρι, γιατί ζαλίζουμε με στο αυτοκίνητο.
0: Και τα κοπελούθια σου, ποιο είναι να τα κλέπει.
1: Έτσι, καμά του μόνοι μου, τσεκέρε του.
2: Θέλει βοήθεια, μητέρα.
4: Εμπάτε εσεί, και για άλλη μπαίνω και γιο.
0: Ορπίζουμε να μα πείτε κανένα τραγούδι τώρα που να λαμνήσουμε, ρε κοπελούθια. Όχι μόνο φωνέ και τσιριγέ να ακούμε, ε.
3: Δόξα σου ο Θεός.
2: Έδισε τα καλά.
3: Εύκα πάνω δέτα.
2: Ρέξε μέσα και κανεί περιπέξιμο.
3: Άντε ρε σοφέρι, ξεκίνα το ευλογημένο σου.
0: Κάμετε το σταυρό στα ρε κοπέλια.
4: Απόστολε Ανδρέα μου, και βοήθα μας να φτάσουμε καλά στο μοναστήρι σου και στη χάρη σου.

0: Παναγία μου, Κωστίντα, όμορφο εντούτο ο τόπο που ρέσουμε τώρα.
1: Εν το ποάζι που λαλούσιν του το μυροφόρα.
0: Το ποάζι.
1: Ναι, το ποάζι.
0: Είναι όμορφα μέρη που έχουμε στον τόπο μα, τα ξέρουμε.
2: Εσεί να το δείτε, κουμέρα μου, που είδα και έπαθα να καταφέρω εσέν και την κουμέρα σου να πάμε στη χάρη του.
0: Άκουσα να λαλούσει πω έχει πολλά ωραίο ψαρίδα με κουμπάρε τόφι.
2: Το καλύτερο.
3: Είντα σε θωρό, φώναξε του σοφέρι να σταματήσει εν ώρα του φαγιού όπου να σε κοντεύει με σομέρι.
0: Έτσι είπα το κουμέρα για να κατεβούμε να τραπεζωθούμε.
3: Αν κατεβούμε να πνάσουμε ένα κοβλάφτη, κουμέρα μου.
2: Εν αύριο τη Παναγία, κυρία, δεν είναι σήμερα.
3: Και πω εν αύριο.
2: Ακόμα να τελειώσουν οι νηστείε.
3: Κατεβαίνουμε, καλέ να πιούμε έναν καφέ, να ξυμουθιάσουμε τζενάκο, να ησυχάσει τζενάκο το στομάχι μα. Πόση ώρα να μα σου ζητούν τον το ευλοημένο. Έφτιαγαν τα ντερά μα, σουσε.
4: Και θόρε, θόρε τούτη τη θάλασσα. Έρχεται σου να σύψει να την γκει.
1: Τι είναι τώρα, κουμπάρε, να σταματήσουμε.
2: Σκέφτομαι κιόλας μεν πάτσε καθυστερήσουμε κουμπάρε και χάσουμε τον Εσπερινόν.
4: Σταματήστε καλενάκο, για όνομα του Θεού, να μας πάρετε στον Αποστόλον Ανδρέα μονοκόρτη.
2: Λαλείτε να σταματήσουμε δαμέ, στούτες τες τερατσούες, να κάτσουμε που κάτω στον οσόν τους.
3: Για όνομα του Θεού Τοφή, παίρνεις μας το Παναήρι και να κάτσουμε που κάτω που τες τερατσές. Δεν τες ευαρύθηκες τες ευλοημένες κάθε μέρα που τες θωρήσουν μπρος σου.
2: Καλά, καλά, με φωνάς. Ρε σοφέρι, στο πρώτο κέντρο μπορεί να δεις σταμάτα.

0: Τόφι, έλα να σου πω.
1: Τι να θέλεις.
0: Έλα πιο δα, παράμε. Να μην μας ακούει ο κόσμος.
2: Λάλε, τι να θέλεις.
0: Πιένε κανόνι στον άνθρωπο να φεύγω.
2: Ποιον άνθρωπο.
0: Τι να πω σε το κέντρο.
2: Επικαιρόζα
0: το. Μα ήταν που επικαιρόζα.
2: Τα δικά μα και τον κουμπάρο μα.
0: Δε θεωρεί πω έμποτα βρίζεται κανένα να παναπιερώσει.
2: Ήζε καρτερούμε εμένα.
0: Έσου είναι τα λάλη.
2: Αντερέ γυναίκα.
0: Δεν άκουσε, είναι τα λαλούσα.
2: Είναι τα λαλούσα.
0: Εισηγεία, κοπέλια, και να σα συζήσει.
2: Και επειδή μα είπαν να μα συζήσει, πρέπει να κεράσω του επιβάτε ούλου, μητσού μη άλλου.
0: Μα πε μου, δεν έχει μουτσούνα.
2: Παρέτα ρε γυναίκα, για όνομα του Θεού.
0: Φερμουδά το πουντζί σου να πάω εγώ.
2: Μα θέλει να τσακωνούμαστε μέσα στον κόσμο.
0: Τι κλαποτσίσε να καταλάβει.
2: Είναι τα να καταλάβω.
0: Έλα μνήσαν ένα τσεμπαίνουν μέσα στο αυτοκίνητο. Καρτερούσε να πάνε να πιερώσει.
2: Μα πρόσεξε τα κοπελούθια.
0: Είναι να προσέξω.
2: Κρατούσαν πουθιό πάγωτα ο καθένα.
0: Ήταν να σου κάμω, έθελε τσέπαθεστα. Πέι χαλίν και καλά να βαφτίσουμε στο μοναστήρι για να μένει ξοθιαστής.

0: Ωι κουμέρα μου, μα έτσι βαφτίσα πρώτη φορά θέλω στη ζωή μου. Μες στην ίδια κολυμπήθρα ανεβουτίσα 40-50 κοπελούθκια, αρσενικά σου θηλυκά.
1: Πέτω του κουμπάρου σου, είντα το λάλη σε μένα.
2: Είδετε πούποτε κανέναν νόμο που να το απαγορεύει. Αν εβαφτίζαν το καθένα ξεχωριστά, έδωνα να θέλουν 3 μερόνυχτα να τα βαφτίσουν.
0: Άτε, τραβάτε κάτω, περκείμενο εύρουμε κανέναν τόπο να κάτσουμε να φάμε καμιά μπουτσάν και να λαμνήσουμε.
3: Είναι τα θκιάζεσαι, θκιά Μαρία. Είναι στο Παναήρι που ήρθαμε. Δεν ήρθαμε στο θέρο.
0: Ένα με νυχτωθούμε, γέ μου, ώσπου να στραφούμε στο χωρκό μα.
3: Εάν νυχτωθούμε, δεν ξέρω παρπάει που να πάμε πίσω.
0: Θωρείτε το αυτοκίνητο του τριμπάκιρου που παρπατά και ξυκαπνίζει και που μπρος και που πίσω.
3: Μα οι άλλοι χωρκανοί μάχονται να ψουν καρβούνα από τη δαθιά Μαρία.
2: Δεν τα να ψουν καρβούνα.
3: Ο τριμπάκιρο σε παράγγειλε και σφάξα μα και ορίφκια πρώτο πράγμα.
2: Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.
3: Δεν πειράζει, κουμπάρε.
2: Εφέραμε τόσα φαγιά, κουμπάρε μου, μητά μα. Ένα μαρτία από το Θεό να τα πετάξουμε.
0: Τη Παναγία, σαν το Πάσκα, κουμπάρε μου. Γίνεται να κόψουμε να έρθουμε τόσον τόπο και να μην κάνουμε τη σουβλούα μα.
2: Και πότε να ψήσουμε σούβλαν, και πότε να κάτσουμε να φάμε, και πότε να λαμνίζουμε για το χορκό μα.
1: Τέλειωσε, μιο μεν το πολλο σκέφτεσαι, και μεν κάθεσαι να το κουβεντιάζει. Λάμνε κάτω να βρει και του άλλου να δείτε τι να κάνετε.
2: Ήταν να κάνουμε, ρε γενικά.
1: Να πιερώσετε τα ρίφκια.

0: Παναγία μου, τα ακούω καλά μου. Όπου έχω κλείδο συγκεντάμε.
1: Τώρα που κοιμηθήκαν τα μωρά να σε τρίψω ένα κολλάδι τζίρα.
0: Άφησε με κόρη μου, είσαι και σου κρίμα. Ναι, κατασκοτώθηκες να πάρεις και να φέρεις έξι μωρά στον Αποστόλον Ανδρέα.
1: Α, δε σ' είχα εσένα δίπλα μου τζίρα, δεν θα τα κατάφερνα.
0: Ενώ γιούλης μου που φταίει, μα ήταν να πω και ήταν να κάμω.
2: Ακόμα να κοιμηθείτε.
0: Όσον και καταφέραμε και κοιμήσαμε τα μωρά.
1: Εκανόνισες το σοφέρι.
2: Εκανόνισα το.
1: Πόσα σου πήρε.
2: Είναι να μου τα δόκεις.
0: Για να μην μας λαλεί, κόρη μου, να δούμε πόσα εδώ και.
1: Επιέρωσες τα γόγιον και τον κουμπάρο μας.
2: Μόνον τον κουμπάρο μας.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Επιέρωσα τα ούλα.
1: Και γιατί?
2: Έτσι ενόμισε λαλεί ο τρυμπακύρος. Και έτσι τους έλαλε.
1: Δηλαδή?
2: Ότι ήταν υποενοικίαση το αυτοκίνητο για τα βαφτίσια.
1: Όχι ρε, πιέρωνε τώρα να μάθεις. Να μάθεις να κάνεις οικονομία.
0: Αχ, Γιούλη μου, και να ακούες και να έχουν της μάνα σου και της γυναίκα σου, εθενάσουν πολλά καλύτερα.
2: Γίνει που γίνει. Αν δεν κουτουλήσεις πάνω στο ανώβλιν, δεν θωρείς το κατώβλιν.
0: Μα πόσες φορές έκαμε στην κολόκαν γίνει την κεφαλή σου φάκα φάκα.
1: Έλα πέ μου στο Θεό σου, πόσες τυχήσαν ούλα ούλα.
2: Έναν εντός ιούρων. Το χωράφι που λουάρκαζα να αγοράσω, πρέπει να το ξεχάσω.
0: Καλά να πάθεις, γιατί έθελες να πάεις στο μοναστήρι να βαφτίσεις για να κάνεις οικονομία. Για να κάνεις οικονομία.

0: Ακούσαμε το κυπριώτικο σκέτς του Ανδρέα Κουκίδη «Βαφτίσιο στο μοναστήρι», το οποίο πρωτομεταδόθηκε από το ΡΙΚ το 2003. Πήραν μέρος οι ηθοποιοί Σοφία Καλή, Χάρης Πισίας, Ανδρούλα Ηρακλέους, Νεόφυτος Νεοφύτου, Λουκία Μιχαήλ. Επιμέλεια ήχου Ξένια Χατζηβασιλείου. Ραδιοσκηνοθεσία Μαρούσα Αβραμίδου.
1: Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Πρώτο πρόγραμμα. Κυπριώτικο σκέτς.
2: Θα ακούσουμε σήμερα το κυπριώτικο σκέτς της Τούλας Παναγιώτου «Έντζενοι πρίτσες που έχουν την αξία», που πρωτομεταδόθηκε το 1978.

0: Μαρίνα, σήκου κόρη μου και ξημέρωσαν και να χάσεις το λεωφορείο.
1: Ούφου, μαμά, πάλι ξύπνησες με που τα χαράματα. Είναι τώρα ένι.
0: Και το εμπέντε η ώρα, μάνα μου, ώσπου να σηκωθείς, να σας στείς και να φάεις κανένα βούκο να άκου το λεωφορείο.
1: Καλά, μαμά, να σηκωθώ, με μουρμουράς.
0: Άντε, κόρη μου, που να έχεις τις ευχές μου, να σου βράσω ένα κογκάλα να πιείς και έρκασαι, ακούεις.
1: Θεέ μου, ήταν που σου κάμαμε και τυραννείς μας έτσι. Εξεριζωθήκαμε από τον τόπο μας και γυρίζουμε τώρα από τον έναν τόπο στον άλλο. Ξένοι μέσα στους ξένους. Θεέ μου, λυπήθουμας πιο.
0: Μαρίνα μου, μάντα παθείς κόρη μου και συντυχάνεις μανίσι σου.
1: Τίποτε, μαμά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κόρη μου. Άτε, Μαρίνα μου. Είναι έτοιμο το γάλα σου.
1: Μαμά, μα νομίζεις πως έχω όρεξη που το πρωί ξημέρωμα να πίνω γάλα και να τρώω. Το τρώω στη δουλειά μου. Εντζή με κανένα μωρό και να μείνω νηστική.
0: Καλά, κόρη μου, καλά. Κάμε ό,τι θέλεις. Αμα πως στέκεσαι, Μαρίνα μου, για εκείνον είναι που σου λαλώ να τρώεις. Αν είμαστε στους τόπους μας, ούτε που τα χαράματα του να σηκώνεσαι, μα ούτε και να δουλεύεις.
1: Αν είμαστε στους τόπους μας και ούλα επιέναν καλά, ήταν να σπουδάσω, μαμά. Εξήχασες τα σχέδια μου.
0: Όχι, κόρη μου, δεν τα ξήχασα. Αμάντα μπορεί να κάνουμε. Χάσαμε τα σπίτια μας, τα περβόλια μας. Μα έχουμε τη ζωή, Μαρίνα μου. Ούλα τα άλλα ξαναγίνονται, μα η ζωή δεν ξαναγίνεται.
1: Έχεις δίκιο, μαμά. Ώσπου σκέφτομαι τη Γιωργούλα που έχασε και τον παπάν της και τον αρφόν της στον πόλεμο, τότε λαλώ δόξα σοι ο Θεός. Εν πρέπει να έχουμε παράπονο.
0: Έτσι, μπράβο, κόρη μου.
1: Μάμα, πιάσαμε την κουβέντα και λολίο να μην ακούσουμε με το λεωφορείο που παίζει πουρούν. Άτε, γεια σου, μάμα.
0: Στο καλό, κόρη μου, στο καλό και στην ευχή μου.

0: Χρυσταλλού, είσαι έσω.
1: Εσύ είσαι Ελένη, ελά σου κόρη.
2: Γεια σου Χρυσταλλού.
1: Καλώ την Ελένη. Έλα κόρη κάτσε.
2: Να κάτσω να έχω κόρη, γιατί είναι η αλήθεια. Άμα βγει έξω το πλάσμα να εμποπνάζει. Έσου λίμερα μέρα έμπα εύκα, βγάλουν τα πόθια μου νερό.
1: Και εγώ κόρη θα αρκέσε κάθομαι. Ούλον το πρωί μάχομαι δουλειά στο σπιτιού και το δίλης μιλεί. Τούν τα σέρκα μου κατάντησα και εντανώθω που τέτοιγες.
2: Μα έλα λες να πάει στο γιατρό κόρη τις προάλλες, είναι πίες.
1: Επία μάνα μου καλόν επία. Αν ο γιατρός είπε μου να μεν τα κουράζω. Και εδώ και μου και χάπια να πίνω. Μα εγώ με παμόν έχω με τα χάπια θύμουμε να πιω.
2: Ωι κόρη είναι καλά που κάνεις. Είναι τέλος θέλεις να γιάνεις.
1: Γίνεται να καθούμαστε την Ελένη μου. Το πιάνω κι εγώ πέντε ξεριάλια. Έχουμε τόσες ανάγκες. Θωρείς το και εσύ που λόγους.
2: Έχεις δίκιο Χρυσταλλού μου. Εφίαμε με τα ρούχα που εφορούσαμε. Έντζελια πράγματα που θέλει έναν νοικοκύρκο. Σου λαλό, βοήθησε μα και πολλά η κυβέρνηση. Και ο κόσμος μακάρναν καλά τα πλάσματα. Άμα εμάς ο καμός μας είναι να πάμε πίσω στους τόπους.
1: Να πάμε, κόρη. Εγώ χάνω τις ελπίδες μου.
2: Μακάρι, μάνα μου, που το στόμα σου και στο Θεού τάθηκε.
1: Κόρη, πιάμε την κουβέντα και στο κεράσα τίποτε. Να ψήσω έναν καφέ, Ελένη μου, θα αρκούμε πάει τώρα.
2: Έντσι λαλό, η κόρη στον καφέ, ξέρεις με. Και είπε μου και ο γιατρός να τον αποφεύγω με την πίεση που αγωνίστηκα.
1: Ένα έντζευλαυτή κόρη, με λιμόσο να πεθάνουμε με έναν καφέ. Άτε, αρκίνεψα και τσίτος μιλήσου και ώσπου να πει και να δεις αιών να τον υψίσω, κόρη.
2: Άτε, κόρη μου, να αρκίνεψω και τούν τη λούρα, πέρκει μόνο το τελειώσω και γρόνισε μες τα σέρκα μου.
1: Κόρη, Ελένα, μα συντυχάνεις να ανησύσω, κόρη.
2: Ήντα να κάνω με Χρυσταλλού μου, άμα γεράσει το πλάσμα, συντυχάνεις και μανιχόν του.
1: Ένα γεράσαμε, Ελένη μου, να παντρέψουμε τα παιδιά μας ακόμα, να πιάσουμε και αγκονούθια. Άτε, έλα πιάσ' τον καβέ σου τώρα πριν να κρυάνει.
2: Όχι, κόρη, ενώ πως τον πίνω.
1: Έλα, πάρε και λίνε λιόπιτα, να κάνουμε την έκθεση Μαρίνα μου, μακάρι να καλά.
2: Όχι, μάνα μου, για στα σέρκα της. Εν πολλά ωραία η λιόπιτα της. Είδες τη Μαρίνα, όλη η μέρα δουλεύει και πάλι τα γλυκίσματά της, έτσι έκαμε τα έξικη. Όχι, σαν τη δική μου, μπορεί να ζήσει να κάνει τίποτα.
1: Ή, κόρη, μη τσάει δική σου, και έχει και τα μαθήματα της. Άρκο, μπορεί να βγει από το σχολείο, να δεις πως να της αρέσκουν και γίνεις τα νοικοκυρκά.
2: Λαλείς, Χρυσταλλού μου. Άισε να δούμε. Μα έλα τώρα πει μου. Κι άσε γίνον τώρα το πετσετάκι που κάνεις.
1: Εν της κυρίας Σοφίας Ελένη μου. Κάμνω της το δώρο. Είμαστε πολλά υποχρεωμένοι που τη γενέκα.
2: Ωε κορή είναι πολλά καλή γενέκα. Ποιος άλλος ζητούν να σας έχει να κάθεστε έτσι και να μένει γυρεύκει ενίκιο.
1: Ντα μόνον το ενίκιο κορή. Πόσα πράγματα μας έδωκε. Εν είχαμε τίποτε όπως ξέρεις εσύ. Ούτε μια γκαντήλα να πιούμε νερό. Μακάρι να αγκαλάει η γενέκα και ο Θεός να της τα πέμπει.
2: Άφηκε την τσελή περιουσία όπως φαίνεται ο μακάρι της ο άντρας της. Δουλεύει και ο γιος της, εν υστερούνται τίποτε.
1: Χρυσόν κοπέλιντζινος ο γιος της Ελένη μου. Ο Θεός να της το χαρίνει.
2: Μα κόρη Χρυσταλλού, δεν τον κοινό μπορεί και τέτσι βουρητός.
1: Αν ο Αντρίκος κόρη της Δεσποινούς, είναι που πάθεν και βουρά έτσι.
3: Κι Αριστάλλου, κι Αριστάλλου.
1: Να πάνε Αντρίκο, είναι πάθες γέμου και βουράς έτσι.
3: Τούν παρεθιά το λεωφορείο το χορκανό μας και έχει πολλούς χτυπημένους είπασι και πήρα τους στο νοσοκομείο.
1: Πάρε το λεωφορείο, πάρε μου την κόρη μου, Ελένη μου την κόρη μου και έχασα.
2: Εμέν κάνεις έτσι, κόρη μπορεί να μην καταλαβαίνω ο Αντρίκος. Ρε Αντρίκο, άκουσες καλά το γιο μου.
3: Ναι και Ελένη, ενούλοι χορκανοί μα τσαμε πονοκαβενές. Ένα τους πάρει ο Σωτήρης λαλού στη χώρα να δουν συνήνα που γίνεται.
1: Μουρα Ελένη μου. Μπορεί να φτάσουμε κι εμείς στο αυτοκίνητο. Θεέ μου, ήταν το κακό που μας ήβρε.

0: Κυρία Χρυσταλλού, κυρία Χρυσταλλού, σταμάτα πιο να κλαίει και να αρρωστήσει κι εσύ. Μα με το κλάμα δεν και κάνουμε τίποτε.
1: Δε σωστά που σου λέει, κυρία Σοφία Χρυσταλλού. Εδώ δόξα σου ο Θεός, τα παιδιά μας είναι πολλά χτυπημένα. Μην κάνεις έτσι. Τώρα να πάμε και να σε δει Μαρίνα κλαμμένη. Έτσι θα μαραζώσει.
2: Έχεις δίκιο, Γιώργη μου. Το σιώπησα.
1: Α, έτσι το γιατρό που σάρκεται. Να τον αρωτήσουμε να βγείτε από την έννοια. Χαίρετε, κύριε γιατρέ.
3: Χαίρετε.
1: Κύριε γιατρέ, είμαστε οι γονείς της Μαρίνα και του Ανδρέα που αχτυπήσασαι με το λεωφορείο και φέραν τους στο νοσοκομείο. Πώς είναι, γιατρέ?
3: Μην ανησυχείτε καθόλου. Ο νεαρός και η κοπέλα που λέτε είναι η πιο ελαφρά χτυπημένη.
2: Δόξα σε ο Θεός, δόξα σε ο Θεός.
4: Ευτυχώς, μάνα μου, ευτυχώς.
1: Ευχαριστούμε σου, γιατρέ. Μπορούμε τώρα να τους δούμε, Νάκο?
3: Ναι, 5 λεπτά μόνο. Και να μην τους κουράσετε, παρακαλώ.
4: Ευχαριστούμε, κύριε γιατρέ.
0: Κύριε γιατρέ, μακάρι να σε καλά.
4: Άντε, κυρία Σοφία, πάμε να δούμε τα παιδιά μας και να βρεθούμε ύστερα κάτω από το λεωφορείο.
0: Άντε, κυρία Χρυσταλλού, πάμε.
4: Άντε, Γιώργη, πάμε.
1: Άντε, πάμε, Χρυσταλλού.

0: Γιώργη μου, άμα δέποσες γενέτσες σε σίδα μέσα, κορούδες, μεσόκοπες, κοτσάκαρες. Δοξάζω σε Θεέ μου, βάσανα από ο κόσμος. Α, έτσι και την Μαρίνα μας. Μαρίνα μου, πώς πάει σκόρη μου, πονείς μάνα μου?
1: Πονώ λίγο, μάμα. Μα είναι τίποτε, λίγα κοστόματα, είπε ο γιατρός, εν να περάσουν, μένε εσείς έννοια.
2: Μα είναι τέλος σε γίνει, κόρη μου, το κακό.
1: Μα θυμούμε, νομίζεις, παπά. Έτω σαν επιέννα, μεν ακούστην ένας θόρυβος. Το λεωφορείο σταμάτησε άξυπα, κι άλλοι γύραμε ποδά, κι άλλοι ποτσί. Εγώ εφύρτηκα, και να θυμούμε τίποτε άλλο. Άμα υποφύρτηκα, βάλαμε μέσα στην άμπουλα και φέραμε στο νοσοκομείο.
0: Καλά, κόρη μου, καλά. Μην κουράζεσαι άλλο. Τσιμήθου τώρα, και αύριο σε διχάνουμε πάλι.
1: Μαμά, ο Ανδρέας, ο γιος της κυρίας Σοφίας, σε κάθε του δίπλα μου. Άκουσες αν χτύπησε πολλά, πώς ενή?
0: Μένε είσαι σαν μια κόρη μου, κανένας που το λεωφορείο δεν χτύπησε πολλά.
1: Μαμά, εγώ για τον Ανδρέα που σε αρωτώ. Πέ μου, έχει τίποτε σοβαρό?
0: Όχι, κόρη μου, όχι. Εσού και ο Ανδρέας είσαστε οι πιο ελαφρά. Είμαστε με την κυρία Σοφία πριν έρθουμε δάμε. Και μαζί παρωτήσαμε τον γιατρό. Άτε, κόρη μου, που να είσαι στις ευχές μου, ησύχασε τώρα και αύριο πρωί, ενά με δάμε πάλι.
2: Άτε, κόρη μου, γεια σου και περαστικά.
0: Γεια σου, Μαρίνα μου, και περαστικά, μάνα μου.
1: Ευχαριστώ.

0: Γεια σου, Μαρίνα.
1: Αντρέα, εσύ?
0: Ναι, Μαρίνα, εγώ. Μα γιατί απορείς?
1: Αντρέα, μα εσύ σου είπε έναν ο γιατρός να με σηκώνεσαι. Να σε βλάψει, ξέρεις το.
0: Με βλάφτει, Μαρίνα, μεν έχεις έννοια. Νιώθω πολλά καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Κι εγώ, Αντρέα, νιώθω καλύτερα. Ξέρεις, αρώτουν τη μάμα μου κάθε μέρα πώς πάεις. Ήρθε η μάμα σου 2-3 φορές. Πολλά καλή γυναίκα, Αντρέα. Χωρίς εσάς δεν ήξερα να μου ήταν να γίνουμε. Εφερθήκετε μας καλύτερα και που να είσαστε συγγενείς μας ακόμα.
0: Μαρίνα, ούτε που να το σκέφτεσαι. Εκάμαμε ότι ήταν καθήκον μας να κάνουμε. Αν είμαστε εμείς στον τόπο σας, θα κάνετε εσείς το ίδιο?
1: Εκάμετε πολλά για μας, Αντρέα. Θα μπορέσουμε ποτέ να ξεπληρώσουμε την υποχρέωση.
0: Μαρίνα, ας συνεχίσεις να με αναγκάσεις να σηκωθώ να φύγω.
1: Εντάξει, Αντρέα.
0: Μαρίνα, αλήθεια, πόσους μήνες εμπού είσαστε στο χωρικό μας?
1: Έχει 18 μήνες, Αντρέα, γιατί?
0: Μα θέλεις να πεις πως έχει 18 μήνες που πάμε και ερχόμαστε μαζί με το ίδιο λεωφορείο?
1: Ναι, Αντρέα.
0: Και να σκεφτείς, Μαρίνα, πως εκείνη την ημέρα που τον πάραμε, είχα αποφασίσει να σου μιλήσω.
1: Να μου μιλήσεις?
0: Ναι, Μαρίνα. Έθελα να σου πω πως σ' αγάπουν και πως ήθελα να σε κάνω γυναίκα μου. Μα το δυστύχημα έκαμε με πάλι να το αναβάλω. Πέ μου, Μαρίνα, αγαπάς με εσύ λίγο? Μαρίνα μου, κλαίεις? Μα γιατί? Αν σε στενοχώρησα, πέ μου το και να φύω, ορκίζουμε σου.
1: Αντρέα, κλαίω που τη χαρά μου. Ένι μπορώ να πιστέψω σε τόση ευτυχία.
0: Μαρίνα μου, ορκίζουμε σου πως ένα σε κάνω ευτυχισμένη.
1: Ξέρω το, Αντρέα. Μα δικαιούμαι τούν την ευτυχία. Εν έχω τίποτε να σου προσφέρω εγώ. Μόνον την αγάπη μου. Και μόνο με αγάπη δεν μπορεί να σταθεί έναν νοικοκυρκό. Έχει τόσες πλούσιες κοπέλες μες στο χωρκό που ξέρω πως σε θέλουν. Γιατί να με πάρεις εμένα που ένεχω που τον ήλιο μοίρα?
0: Μαρίνα, αν έθελα καμιά που το χωρκό μου ήταν να την πάρω. Μα έθελω, ακούεις? Κανέναν δεν μπορεί να μας εμποδίσει να παντρευτούμε. Μα έντσι οι πρίτσες που έχουν την αξία, Μαρίνα μου. Έχω τη δουλειά μου, τα χτήματά μου. Να παλέψουμε τζιθκιό και να ζήσουμε ευτυχισμένοι.
1: Αντρέα, τη μάμα σου εν τη σκέφτεσαι? Τζίνι κάμνει τόσα όνειρα για σένα. Όποτε έρχεται τον τζικά του έσωμα, σου λέω για σένα ναι μίλα.
0: Τη μάμα μου εσκέφτηκα, τη Μαρίνα μου. Τζι είμαι σίγουρος πως δεν θα φέρει καμιά αντίρρηση για το γάμο μας. Εγώ για χατήριν της εθυσίασα τις σπουδές μου, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα της ζωής μου.
1: Αντρέα μου, έθελες και εσύ να σπουδάσεις? Και εμέναν ήταν το όνειρο μου να σπουδάσω. Μα ο πόλεμος έσβησε μας τα ούλα τα όνειρά μας.
0: Εμένα, Μαρίνα μου, επέθανε ο παπάς μου και δεν ήθελα να αφήσω μόνη της τη μάμα μου. Ήταν πολύς ο καμός της που έχασε τον άντρα της. Αν έφευκα κι εγώ, ήταν να τα διπλός ο καμός της. Έτσι έμεινα, Μαρίνα. Άφηκε μας και μερικά χρέη ο Μακαρίτης. Μα με τη δουλειά μου εξόφλησα τα ούλα. Τώρα μπορούμε να αρκέψουμε τη ζωή μας χωρίς καμιά υποχρέωση.
1: Αντρέα, δε ποιες έρχονται?
0: Ποιες έρχονται, Μαρίνα μου? Α, είναι οι συμπεθέρες. Έρχονται ούλο γέλια και χαρές. Νομίζω πως είναι η πιο κατάλληλη ώρα για να το μάθουν.
1: Αντρέα, να τους το πούμε να ραγεί.
0: Αφήστε σε μένα, Μαρίνα.
2: Καλημέρα, κοπέλια. Πώς πάτε, Βάνα μου? Μαρίνα μου, είσαι καλά, Βάνα?
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Αντρέα μου, μα γιατί σηκώθηκες, γιέ μου? Εσύ είπε ο γιατρός να μείνει ήσυχος άλλο λίγες ημέρες.
0: Εμένα έχεις μια μάμα με τέλεια καλά.
3: Μακάρι, γιέ μου, μακάρι. Μαρίνα μου, εσύ πώς πάεις?
1: Καλύτερα, κυρία Σοφία, ευχαριστώ.
3: Ωραία.
0: Ξέρετε το πώς σε 2-3 ημέρες πιένουμε?
2: Όχι, γιέ μου, πού να το μάθουμε? Δοξάζω σε Θεέ μου, επέρασαν και τούτο.
0: Επεράσαν τα κακά. Τώρα για να πάει, ούλο χαρές να έχουμε. Λοιπόν, σε 2-3 ημέρες πιένουμε και σε 15 ημέρες να έχουμε χαρτώματα.
3: Χαρτώματα?
2: Χαρτώματα.
0: Ναι, χαρτώματα. Μα γιατί παρεξενεύκες?
3: Και ποιοι είναι χαρτοθουγέ?
0: Εγώ και η Μαρίνα μάμα. Διάτε μας την ευχή σας.
3: Με την ευχή μου, παιδιά μου. Με την ευχή μου. Μα θέλω καλύτερη νύφη που τη Μαρίνα
2: να
3: μας.
2: Να ζήσετε, παιδιά μου, και να ευτυχίσετε. Έτσι γαμπρών ονειρευκούν πάντα και ο Θεός αξίωσε με. Να σας φιλήσω, παιδιά μου.
4: Γενέχες, μα κλαίτε.
2: Ευχή μου, ο Ανδρέας μα και η Μαρίνα μας χαρτώνουν και ζητούν μας την ευχή μας.
4: Και για τούτον κλείς χρυσταλλού αντί να χαίρεσαι και να γελάς?
2: Έμπου τη χαρά μου, Γιώργη.
4: Με την ευχή μου, παιδιά μου. Μόνον, Ανδρέα μου, πρέπει να ξέρεις πως η Μαρίνα μας ευτοχή, γε μου, παύτωση. Ό,τι είχαμε, μάλια, σπίθια, πρίτσες, αφήκαμε τα ούλα από εκεί. Τίποτε δεν έφεραμε μητά μας.
0: Πατέρα, ποιος σου μίλησε για πρίτσες? Εμείς να είμαστε καλά και να δουλέψουμε να κάνουμε μπούλα. Έτσι είναι οι πρίτσες που έχουν την αξία. Μα η αγάπη και η συνεννόηση.
4: Έχετε σε ευχές μου, γε μου. Είσαι πολλά νουσιμών κοπέλη.
3: Ό,τι έχω, συμπέθερε μου, εν ούλα δικά του. Σπίθια, μάλια, ούλα. τούτοι να είναι καλά και να ζήσουν να τα χαρούν. Άτε, Ανδρέα μου, άτε, Γιώκα μου, εν ώρα σου να πάει και εσύ στο κρεβάτι σου να ξεκουραστείς. Εδώ λίες ημέρες έμεινας, θα περάσω, γιέ μου, και ύστερα θα έχετε μια ολόκληρη ζωή να σας τη μαζί.
0: Ναι, μάμα, να πάω. Γεια σου, Μαρίνα μου.
1: Γεια σου, Ανδρέα μου.
0: Γεια σας.
3: Στο καλό, γιέ μου, στο καλό.
4: Άντε, Χρυσταλλού, άντε, Συμπεθρά, πάμε.
3: Συμπεθερε, ένα νοσοκομείο.
4: Ουνεξίας από σε νοσοκομείο. Άντε, άντε, 15 μέρες μας εμείνας είναι στα χαρτώματα.
3: Καλό, καλό.
4: Και έχουμε τόσες δουλειές να κάνουμε.
3: Σωστά, άντε, πάμε, Συμπεθερά, πάμε, Συμπεθερε.
2: Άντε, Μαρίνα μου, γεια σου, μάνα μου.
4: Άντε, γεια σου, Μαρίνα
3: μου. Γεια σου, Μαρίνα μου, γεια σου.

Ακούσαμε σήμερα το κυπριώτικο σκέτς της Τούλας Παναγιώτου «Έγγενοι πρίτσες που έχουν την αξία», που πρωτομεταδόθηκε το 1978. Πήραν μέρος ηθοποιοί Έλλη Αβραμίδου, Ρέα Φραγκοφίνου, Βάνια Κωνσταντίνου, Ανδρέας Αργυρίδης, Έλλη Παναγιώτου, Παπής Φιλιππίδης, Νικίας Νικολαίδης, Ξένιος Ξενοφόντος. Επιμέλεια ήχου Βάσου Τριλίδου. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκης Νικήτας.